Κοίτα που βαντεγε, επίρρυτσι λαϊμό με τέγινε. Κοίτα που βαντεγε, τσιότερα γιέτσι με τσιερό και ποπόε τα κοτονέ. Τσιερό και τε κοτά ήταν και αταρίκι νου ικουίνι γαμπάι χωλόι τε πω. Εραγή καί τα κουίρε αρίκι, τε καουρι νου ιό τε κοχαγαρέω. Τε ενέι ράκο τε ρέω αγάτσι κοροκι καμικούρα. Κοαύει κουατάου κύριου βαγητό. Κοίτα τάου παπά, κοφουκαριτέ ήτε ένα ηράκι γάμματε. Ωραία καουτάου ράκα γάμματε τάου ρουρου νου ιό τε πά. Καουτάου, ενώ όμα ενά. Τε μαχα ράγι ότε τσουπούνα φαρέ αμάχινα ράγι έτσι ναι. Τε ένα η κάταγι, τε ένα η κάταγι, τε ένα η κάταγι ακερά τε γάχα. Παιονόρα, εάρα είτε με με φακαφούα φουάου εγκά ίγουα. Καίρι ίρια μάι τα κουιβιάχα. Τώρα ένα ράκι άλλα τε κόρερο. Τε ναι, τε ράου κοχήμα ίνα η γάμματε. Οτε τσιχίω αμάου κατά υπτάρι. Ότσι ράκο γάμματε καϊβαχώ. Είτε μότ. Είτε μότσι, ήρω βαχώ τσουρά για γάτσι κοροκή καφικούρα, τε ενέι κουαού, τε ενέι κουατάμι μάι. Παιονόρα, ο τεμάτε νουί ο τεβά κυρωτό για μάταμι, ετα κοτάμαι ένα κύριο ο πόχαρα, κοτάω μάταμι κουράβα κορούπουχα, τα ουρώ τε ενέι κατάγι. Τώρα ήρα, τε ενέι κατάγι ακερά, ήτε αφουατάγα, ο γάματε τα ουρούρου νουί ο τεβά. Εραγή καί τα κουβαρίκι, τένα γιανό κατέ μίχι κύρουγα και ακόλταβι καί τε φάρε. Βουρί, ότσι νόρα κύρουγα και ακόε καί τε τσούμουακι. Τένα ηρά κατέ μάνα βανού είναι ήρουγα νόη τε αρωάνου και ακόλταβι. Τα ουάρα έτε πόα τσπίτσι και κοτέ ο μαράμ. Ετε ήβινου ήτανου, κι ατσι κοιναρά είτε κόρερο βαϊ χωτσι αμάι. Τον μάτα ουκραβιά τε κάπο τσου φωκάε εμένα. Κοτά ηρά τε ήβιανα ηρά κουγά μαράι. Κομπάμε να τα βιτάρι κοπόχαρα, ο τα τσούμα ηρά κυρούγα και το τάτα ηρά. Αία, και αφακατσιτσουκία και ρά, είτε βάγα και ο τάτα ημάτε. Νορέρα, τένα ηρά, κοτερέω, έτσι κοροκή καβικούρα. Βαμού, κουατάω κυρούγα και το τάτα ηρά, κοϊ παπαϊ τένα ηρά. Μάματε, ουρι, ουρι νόη το τάτα ημαράι, τενά κοτάω, τενά κοτάω, τενά κοτάω κατώα.

Ακινούι! Εδώ! Ρωτάινο! Ότι βάλω τη φορά βάλω εγώ βάλκοτο! Εγώ κατ' τον Ινάι! Εγώ έτω τον Ινάι! Να το όγω! Να το όγω είναι εγώ! Τι κουναμάι! Εγώ κρύμα κακόμα κάτι! Εγώ το τσούκανο! Ενάι! Ρωτάινο! Εμείνάι! Εμείνάι! Εμείνάι!

0: Εκολό!
1: Ιωτε νόκουτε η καπομόνα νου, ιωτε τον κοχώρι! Νάου κυράκα βάει ο μάνα, η ομόη γάμα τεστάρουρου νου, ιωτε βάκυρου να κοιτώτα το μωράει! Ακούατε και τε πούτε, ήρυμα είναι η αμάχη να ραγγιτώνα φορέ! Ο τακάμα βάει ο αιέκορο δουρείτε μοτσού! Κατώ αμάει τε νιούκι που καβά! Κουάπα η γάφα τσικέ, η γάφα χαματακού! Ότε αμάουρι κύριου μάει τε πόλαρου, ότε μοτσού τένε ενώ ακενέι! Τένε εωφάτσου νέι κι γάτσινι αϊτσουά! Πατάει μάει κύριου ακιάια! Αρεμάει! Αρεμάει! Αρεμάειρα! Βιανόρα έκορο! Καυτάει και γάματε ότε μοτσού! Ήνανα κύουτα, ήνανα κοιτάει! Το ιεκατό αμάει κύριου μά! Θεάρι κοινού υπό γάματε! Αρεμάει! Αρεμάει! Αρεμάειρα! Βιανόρα τα καϊάρα τότε ούτε πάπα ή τα καϊάρα εγώ κοντά του που να μάτω ούτε βαϊάρα του. Ινά ο κυράκα ο κυράνο κουμά κόρα να ούτε βάει φιού αρελέτη ούτε φοκάρο το τάτο τάμα να κούτε. Φιού αρελέτη ένα ράγα τίρα κατώα. Ινά πάπι τότε είναι η μότου. Κατάω κομά ρίγα ρίγα. Για τε χέου χέου είτε πότα η κίνη κύριου μάει τε ούποχο πότα τάου. Και μαχού εμάει και ατά αφιάου και αμαχούτα και ατεράτα και ακοροκή. Και ατέ ατά ειρήνη καού κοιτώ τάτα ο κίνη ατού χέει τε μαχαρά τον ουνέι. Πρι, τα καμάει κοιτά τάτα ο αρικίνου και ακού ειρήν άγω εχονό είτε πό ενοχό ακενέι. Αρε μάει ετε ήτσι, αρε μάει ετε ραχή. Να φορέ καλό καλό ο ngάι βιώτε μοσού. Τε κάκαου πεκέ πεκέ ο ngάι καένα. Te kākahu taratara, o te pāharakeke i kōrero tia i tō tātou kuini, i te rātou. Te nā koutou hare mai, te nā koutou nau mai, te nā koutou whakatau mai rā.